φούλα μου. Διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

Sáhara do Lamu, να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραγκούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια την άλλη.

και σε καράβια του πελάγους με λαφρεμπόρους πειρατές και σε καράβια του πελάγους.

τους μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια.

Θα σταθούν στην εκκλησιά. Η μαμά τους θα δακρύζει, συγγενείς πεθερικά. Τα κορίτσια, τα καημένα,

Είχα είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξανά γυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη, με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά.

O aprile sáhara do lamu, na que o mais είναι φουλαμού. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Σύννεφούλα, σύννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ και τριγύρνα μου σου στέλνεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραγκούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

άσπιζε μοιάζει κάποιον ρόι του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια. Την ασκήμια των γονιών τους θα πληρώσουνε σκληρά κάποια μέρα. Σαν χαμένα θα σταθούν στην εκκλησιά. Η μαμά τους θα δακρύζει συγγενείς πεθερικά τα κορίτσια.